0: Τολόπε, Νικήτα, Ενοξή, Νιμακάση, Πίτσα Μαρές Πετιόντε, Τσιγελελέ, Ανινεκέφετ, Ενιόντε,
1: Ήτο Μακόνια,
0: Βουβούζου, FM.